φελελε, ότο το είπα χαρνιάζω. Θα σου σκίσουν ότε σου καμίγλε, τελικώς μην λιγβάρουν, ότε η μπαμπά μου λεβελή. Είδε σε ρούτσα, να βάρω σμαγιάβω, ότο το είπα χαρνιάζω. Θα σου σκίσουν ότε σου καμίγλε, τελικώς μην λιγβάρουν, ότε η μπαμπά μου λεβελή. Most marnikem na ishiri alefele.